0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπηγή ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χωπτάκι βετάν άρχη Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεράρς Stonchi Arari Odisi wanna one of things belangrijk sani so afanodu tak dakum abu ages thing un kantake over no one's man okanta hey we stop you off so un abu ages sani and that belangrijk in a communicatie.